σε ταχύτητα αμυντική, σχεδόν φωτός, απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού. Και τι σε βλέπω, φίλε, εμάθημη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπέχτη στην ίδια συγχορδία, μαζί με μάχτη στην ίδια συγχορδία, μαζί με μάχτη στην ίδια συγχορδία, μαζί με μάχτη στην ίδια συγχορδία, μαζί με μάχτη στην ίδια συγχορδία, μαζί με μάχτη στην ίδια συγχορδία, μαζί με μάχτη στην ίδια συγχορδία, μαζί με μάχτη στην ίδια συγχορδία, μαζί με μάχτη στην ίδια συγχορδία, μαζί με μάχτη.